0: Magnum in action.
1: Έγινε πέτασα παρακομμάτι σαν τον Ατρό Μεγελάτο, τον Αμάγνο Μινάξιον. Αν τους έτσι μεγελάτο είναι το παγκουλάκι σας περίπου ότι καλόν σε ένα παλιάν σαν χαγεντιούρο. Κομποστάω τα μεγάλα κουάπα ή τη μέλα να τον άιπη. Σαν καμάιλα μεγάλα το όλο σαν το μπέγ. Παγκμόντα ξαόλα μεγάλα κάια. Γρήνα ρωτάκι κουάκα και ότι μεγάλα σου νάχαν. Γινό κόσο περίγα καίνιτ πακάσα τον κυμπατή. Μπορούμε να πάμε το ξουκ μεγάλα το λικό σαν καίνιτ σπαναχών. Λεδελή τα μεγάλα κάια. Μολογινά, γαμάγια πικίλ με εξόν, μονά σιπούν ομπού, παγκάω και δεκανά, μονά μεγάλα σε τόσον. Η λαμπίνα μεγάλα δεν είναι καϊνέτ, καϊα σύμπρι, παγκαμπόσα το σιμπιάν, μπουγνάω με καϊό. Σο κονγκί κάγκασα είναι, αέσα ξολούτσα ερκόνιτσο. Ριλάξα κάτι ότι μεγάλα, υπαριλάξα μου λάβα σκάι, μπάουαλ με κασακέτ καρόν πραγνά.
0: Μαγνόμ, in action.
1: Γεια σας, τσέκ μεγάλα, το παγκλάκι σας περίπου, μεγάλα, το τσέκα τον καμπάν. Πινάκι μεγάλα, μαγνόμ, μαγνόμ, σαν μαγνόμ, ναι. Α, Μαγνόμ Ραντζό, θα σου πει ένα Μαγνόμ.
0: Α, είναι
1: άξιο. Είναι άξιο, είναι άξιο. Μαγνόμ, να κάνουμε καλά, νο. Θα τον κάνουμε σε Μαγνόμ, μία κατσιό τλάν, α.
0: Μαγνόμ, είναι άξιο.
1: Είναι μέσα το πραγμα μεγάλα σαν τον τουλόμενο, κάτσιο τλάν, κάι. Α, το λινήσα τα μεγάλα τόσα, κουαλινήσα τα μεγάλα τόσα. Α, το μεγάλα, ίσω τον τεγά, σπακταγάλ, καρομοτούα.
0: Μαγνόμ, είναι άξιο.
1: Α, το τεγά, σπακταγάλ, μεγάλα, ο ναό, ένα το μπέκαι. Α, ασύ κρύμπαγα άτο ονάων μεγάλα ούνα η λαμπίνα σε engineer Bernie Daba αλλά το μεγάλα ασύ τη αγκλικοτσούνε σε λακπαγιάν σαν καγεντή ορό
0: Μαγνόμ, in action.
1: Καία κομμουστάων από το μεγα εξόν ούνα καία γίνγο να γίνγα δινισάτο και αν κονδύλαγα να άγγελ μεγάλα υπηκτό να υπηκτό να υπηκτό μεγάλα αν καίνε τσεπαναχών μπέ, συμβίγε Daba. Είναι πιο τα μεγάλα εξόν, συγγνώμη.
0: In action.
1: Αι, αυτό να μα κοίτα, νο, καί, διάλεγε το να λάμπιαν και νέμπαν να νανόμ. Ολό και νέμπαν να διάγει και σα λούμπια, να πάμε με μεγάλα καλά σε άλλα μεγάλα, να πάμε με τα νόμια και να πάμε με μεγάλα μπακάντη για γαλούνα. Σαμό τα μεγάλα τόσο μεγάλα πισιγκάν, τον παγκόν, δεν το μεγάλα σα μπαγιάνα, δεν σα να κάνω γαλουκάρ. Να πάει και πανανόμ για μεγάλα τόσα τεγναπουλούαν, τον παγκόν. Κανά μεγάλα τίγνα αγνητώσα ο Μπάμπαν Παχήν, τα ενσολιχών. Σου μόνα μεγάλα τόγα να κοίτα μεγάλα πια τόσα για να πιόν σε engineer Daba, σε Daba. Άτον κοσέ να πιόν μεγάλα σε engineer Daba, καλά από τίνι. Κάι αμάτω παλακινήλα να αγκουατάν μεγάλα σε agriculture office, βολάκι κουνό μακούλαν, σα πακ παχινούμπτο μεγάλα ενφέρνες αίλα. Βολάκι μακούλαν μεγάλα, πέρο μολογινά να σίγεσαι λακωνό ο καπαϊμάγνο, σα κατάουχαν. Nga likayan una pagtanom ani nga klase nga mga tanom magtanom mo kini nga klase pun nga tanom kaya kung dili nga lugar kung inyong itanom ni nga mga lugar like for example Humay magtanom tag mais di ba pila naman na unya na ka magala sa init ka panahon luoy ka ng imong nga tanom so sa ato nga nakita magod natagi pangutan na pitamanong nagtanom lagi ka sa nga ay manay kandong. Tingkuan na karon, karong pila ka, karong sunsimana, tingulan na ni. Kinanggawas ng mga pakan, so tingulan, murag mo na ilang kapasiyan. Na, mulagin na nga, okay lang may gala o garigilas ang ulan, pero kung ulanon sa kusa kasimana, dua, undang na dayo ng ulan, wala na lang siya may gala. Luoy, imong tanong dia, damage gina siya.
0: Magnum, in action.
1: Kaya lang, ganyan mas pikas may gala si Engineer Bernie Daba, ang ato may gala nga, si Engineer Daba may gala ang ato nga, ang atong city agriculture sa atong dakbayan. Engineer, maingod to ni mo?
2: Maingod to Magnum Joel sa atong tagapagpaminaw diri sa Magnum Radio.
1: Engineer, no, sa Misamis Oriental, daghana diya ang mga luoy kay mga tanom. Wag yun, nangalayos yun. Ang mga tanom sa bukid nun. Doon natin minabi yun niya ang mga katumplante sa tubog yun. Tubog, kainin tubog. So-called manigting init. Pero, tubog gali siya. Pero, layos gapon. Nawa, butpasabot. Nga kining part ko sa Region 10, apiktado na yun siya sa sobrang kainit. If kalimato ka ilimod siya mga karong panahon na, ang mga tao katago na yun tungkol kainit, labi na panahon sa unto, paingon sa hapon. Now, kumusta sa Cagayan de Oro, no? Kay diya sa Lumbia, doon na tayo kakalabian diya, nga purmero, lami kita na ng Humay, katong nag-1-1 pa kay ritubog siya, pating maese ilang nga gitanong. Pero karon sa pagbalik na to, mura nag- mga sagbot in taon nga nanubo nga gibiyaan na lang kay daot na gyud tubo gyapon pero murag wa nay unod nga igawas ini na kumusta sa tibok kag Enduro sa inyong monitoring karon, Engineer Daba?
2: Actually Magnum Jewel no, nagsugod na kita last month pa nag-create og technical working group ang City Agriculture Office.
1: Aha.
2: Since na naman lagi forecast, actually the forecast is ato pang magidning pag-start pa lang sa January 2026. But moto during the summer extreme heat siya, but nag-ulan-ulan pa because it's normal season, but through climate change taas ang grabe ang init. And now pag observe na mo by September October, lahi rigid siya nga kainit na Magnum Jewel, no? So murag mao na gini padulungan
1: kanina gid siya, kani siya karong inyo na monitor.
2: That is why karon ang gibuhat na mo during the month of June, starting June, nag-info disseminate na ta sa atong mga farmers, sa atong mga barangay agricultural extension worker, where in fact ni sabay pud mi sa City Vet nga i-register ang ato ang mga farmers, i-kuan sila sa PCIC, no, i-kuan gid sila dito sa insurance ato ang mga katalamnon sa atong mga farmers, and tawag ani ibon ato mga fisher folks na part, no, na dapat ato ipang insured kay mao lagi ang ato nga kung nagtanom within the month of August nga wala namo giuban ani lagi nga amo nang gi-inform pero mo tanong gyapon.
1: Agoy.
2: So mo na problema nato nga do na inform na kay nasinati lang nila ulan nga isa ug duwa paspas din ang tanom.
1: Paspas, oo.
2: So karon, yes, mo na itarong Magnum Jewel nga among gi lantaw balik kay nagtanom man gyud, so para lang matabangan sila mo tong amo na lang gi pang registered sa insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. So kani siya is a government agency gyapon, no? Under sa attached agency sa DA, sa Department of Agriculture. So as of now, naagid sa mga na damage na nga na record from the month of July to September.
1: Okay. Sige, Brian.
2: Oh, actually Magnum Jewel.
1: Usa to nga bulan kani, engineer. Usa to nga bulan to nga nanay na tatala ninyo?
2: July to September.
1: July to September, meaning hanto karon, di ba?
2: Yes, Magnum Jewel. Ang naitabuan ni aduna kitay corn, no? Corn hectares ang mga corn production ng
1: mais. 11,
2: yes, oh, 11 hectares gyud ang naigo. Ang affected barangays ani natay bisigan nga 4 ka hectares.